γυναίκα, δύο σπάχα, σε μήντα με ισομάχτα χαβαρίντσες, ο πεπαναί, και παλαβραγκούνα με ισομάχτα καλυπατσαβάνσι, να καλιαρί με αντιπατσέρου για ρεζόνις. Ο πεπαναί κόν να δέρ, δός δε λα τάρδε δός μίνουτος, ίσκαι ώρας τάρδε, ίσκαι ιούπα είναι εμπίνια, ο πεπαναί κόν, vamos por la segunda hora, así que hermanos, 2 de la tarde con 2 minutos.